Γιατί φαρμακιά λέει ήταν φάλει με τη ζήτη ζήλιουτι, ε. Λίφαλ ήταν ρεκόις λάγου λόγια τράκερνια άγγουρ μέρα. Όσοι παν ίζω πόνο κακά πόνο μόνος. Λίφαλ ήταν όσοι μάρλις διάν. Σόρτι έλλη μακία, έλλη μακλάγια κόντα δε μαρίς λόστηρε. Την άρα να τον έσαν λόστηρε. Τίφα μαρίς. Το λίφαλ ήταν πόνο μα μουσική βιόλες εσάς είναι χαλό ανόιν φάλι χαούν. Αυτή η δόβη είναι η κουσίνη. Τα τόκα μουσική είναι μια νόημα φαλή, μια μασάλα, αλλού σειρά σε μεκλάγα. Αν νόημα φαλή, αν δόβη είναι η κουσίνη είναι. Τα μανινία πιάσανε στην κόνο αμπρούα, κόνο κούλια τελφώνη, κόνο κονβέρσα, κόνο βίντεο κόλνη. Μια τόκα τέτοια φαλή, αν τυπώς είναι τόκα φαλή δε βιόλανε. Τα νόημα φαλή, ήταν μασάλα, αλλού ήταν νόημα φαλή, για τα μπαλιούσινία, μα κοίτα κονέσε ούλου. Domino la la dominia orisenti dominia muruk don dominia mider comprene malo manera un satu adia itene relasaun kokwa tu perdua malo pasensia pa malo no ikus itela sa realidad entaun makane how can I be in Machakoro please come here. Lì falita in italiano fa il messaggio in ballo e continua a gastare musica. Angur mera. Marlis Anjay. Anna ma ho temi vedi un video call di e poi si attori di e falle e poi si tocca tanto la mamma nasa falle. Ma se ne attori viola a maune a noi falle buatti e lupi magladiek ne mangi e toni. A maune cacuto che ne ha sne falle magladiek ne. Ehi! Nai per rua vai ma si era cacuto che mi sa che la normal si ne va. Angur mera verare bro. Να τυρφαλ μάιτα ήταν η ώρας λωρίτα πα ή ετώ κουσί ελεμινούτουρα να λωρά στην ρούα να είπε ο βίντης ρώτο σύντη παντού κουρώνα ατο δεσκάνσαωνα ατο παπαρανιρζί ελίλιβε ελόρον αβανιεκάρι που δεσκάνσα πα ο βίντης ρώτο πα ο βίντης ρώτο με καρκάτου κοντινούα εντζόι να φάτε ένα ράδιο κάρι που εντζόι να φάτε μπέτα πω ότσι ρώτο ε. Ne ve tu ir fale mai ta insegna commentari umane ite check lai ite check lai ora sa commentarlo.